φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνε ναι και να το, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide. Χάιντε πρεζάντα γιαν του είμαι γκέγκ. Πριν τόλες η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.